Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ραδιο Κρήτη 101,5.

σε λίγο πια θα φταίξει, θα έρθει πλώνη αδί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχεις

που τους έφαγε η μαραμάγκα και με άλλον μάγκα έκανε χαρτί. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια.

Μπέσα. Να τσιδαρέψεις μέσα στο νερό, να μπλεχτείς, να έχει και κάκο ρέξα.

μ' αγαπά, μια με μισή, μια θέλει, μια δε θέλει. Μια θέλει, μια δε θέλει κι όλο μου κάνει πείσματα σαν το μωρό κοπέλι.

τέλος θα πει χωρίσαμε, τέλος θα πει καημένη. Τέλος θα πει καημένη, δεν πάει άλλο, τα ξένο κόμπος μπλιό στο χτένι.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα με ήχους από καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Έως και τις 7 θα μείνουμε στα ραδιόφωνά σας.

έχουσα από την αγαπημένη κριτική μουσική. Κάθε Σαββατοκύριακο σας λέμε την πρώτη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει, συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εάν βρίσκεστε στο χώρο

του σπιτιού σας, με το αγαπημένο σας πρόσωπο, με ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ, τις καλύτερες των ευχών μας. Αν όμως βρίσκεστε καθοδόν στον χώρο της εργασίας σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, στους επαγγελματίες οδηγούς, έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν τελειώνουν οι βάρδιες και ειδικά σε ώρες δύσκολες. Εάν είστε από αυτούς οι οποίοι έχετε σχολάσει τώρα και επιστρέφετε σπίτι σας, την καλημέρα μας, καλή ξεκούραση, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, να είστε καλά.

Καλημέρα σε όλους εσάς οι οποίοι τώρα ανοίξατε τους δεύτερους ραδιοφώνους σας. Ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα. Έως και τις 7 θα μείνω στη συντροφιά σας. Εάν βρίσκεστε στον χώρο του σπιτιού σας και έχετε ήδη φτιάξει τον καφέ σας, να τον απολαύσετε με καλή κριτική μουσική. Εάν επιστρέφετε τώρα από νυχτερινή βάρδια, καλή ξεκούραση. Καλημέρα μας στους επαγγελματίες οδηγούς. Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα ζωντανός ο τουριστικός κλάδος και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Την καλημέρα μας στους επαγγελματίες οδηγούς, την καλημέρα μας στους ταξιτζίδες, την καλημέρα μας να στείλουμε σε όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, σε κάθε γωνιά του νησιού, από τη Σιτία έως και την Κίσαμο, από τον νότο της Κρήτης, από τα γειτονικά νησιά. Την καλημέρα μας σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της γης. Το e-krite.gr, το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, είναι η δίωδος επικοινωνίας των απανταχού κριτικών με την Κρήτη και όχι μόνο ακούγοντας το αγαπημένο τους ραδιόφωνο, αλλά και ενημερώνοντας, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από οποιαδήποτε μορφή είδησης.

Ο Οκτώβρης, ο μήνας των χρυσάνθεμων, λέει μια ιστορία και όπως ξεκινάνε οι ιστορίες που από μικρά παιδιά μας άρεσαν να ακούμε, μια φορά και ένα καιρό ο Οκτώβρης ήταν σε μια χώρα μακρινή, Κίνα το όνομά της, όπου ζούσε ένας δράκος που όλοι τρέμανε στη θωριά του. Ήτανε πελώριος με γαμψά νύχια στα πόδια, με μακριά ουρά γεμάτα αγκάθια, με βλοσιρό βλέμμα στα κατακόκκινα μάτια του. Όταν θύμωνε μιλούσε με βροντερή ανθρώπινη λαλιά. Κανείς ποτέ δεν είχε γλιτώσει από τα νύχια του αν έπεφτε στο δρόμο του. Μια μέρα μια όμορφη κοπέλα έφτασε κοντά στα μέρη, έψαχνε το δρόμο για την σπηλιά του. Το φοβερό λοιπόν τέρας που κρατούσε εχμάλωτο τον αγαπημένο της, εκείνη δεν φοβήθηκε γιατί επί αυτού πήγαινε, όσα και αν της είχαν πει για τον δράκο, αλλά σαν συναντήθηκαν της είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο μόνο αν εκείνη του έφερνε ένα χρυσάνθεμο με 100 πέταλα.

Αν μ' αξιώσει, λέει ο Θεός, να δω την καταδιά σου, παιδιά και γκόνια όσα θες στην οικογένειά σου. Εδώ λέει που σε βαφτίσαμε και χριστιανοί λογάσαι, τίποτα μέσα στη ζωή δεν πρέπει να φοβάσαι. Ενώ λέει μια άλλη μαντινάδα, θέλω λέει να ζήσω μοναχός, θέλω να ζήσω μόνος. Και ας μην υποφέρεται τσιμοναξιάς ο πόνος. Τα βάσανα λέει τσιμοναξιάς πόνο δεν προκαλούνε. Όμως οι πόνοι στο κορμί μπροστά σε αυτούς βουλούνε.

Ράδιο Κρήτη, 24 ώρες το 24ωρο, με καλή ελληνική και παραδοσιακή μουσική, αλλά πρωτίστως και με ενημέρωση. Πληκτρολογώντας www.krite.gr, μπορείτε να ξεναγηθείτε, να ενημερωθείτε στο δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, με πλούσια ποικιλία θεμάτων, αλλά και με ενημέρωση όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.

Λέει μια ματινάδα πως η μοναξία λέει στον άνθρωπο μοιάζει με την υγεία. Στο ένα χαίρεσαι ζωή, στο άλλο τυραννία. Είναι στιγμές λέει που σκέφτομαι τι πρέπει πια να κάνω. Τέρι να βρω για τη ζωή, δεν θέλω πια να χάνω.

Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. Ο Οκτώβρη, τον οποίο τον αποκαλούμε πολλά ονόματα. Αη Δημητριάτη, Βροχάρη, Σποριάτη, Σποριά, Σπαρτό, Μπρουμάρη, Σκοτεινό, Μιχλιώδη. Η γη στον Οκτώβρη γεμίζει φύλλα. Κυκλάμινα και χρυσάνθεμα έχουν την τιμητική του. Και ο συγκεκριμένο μήνα είναι αφιερωμένο, φίλοι μου, στο όργωμα και τη σπορά λόγω των βροχών του και τη πιο μεγάλη και σπουδαία εργασία των γεωργών.

Λοιπόν, καλά να το βαδίσουμε, να έχουμε την υγειά μας. Εμείς θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε στο Ράδιο Κρήτη, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο

Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με μία δυσάρεστη είδηση που προέκυψε αργά χθες βράδυ, καθώς νέα τραγωδία στην ασφαλτό, συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ, σημειώθηκε στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγίου Βλάση. Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Επιτόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον 32χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και πυροσβέστες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Το νέο δυστύχημα έρχεται λίγες ώρες μετά από ένα ακόμα θανατηφόρο τροχείο στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Χθες το μεσημέρι στη Χερσόνησο, ένας 16χρονος μαθητής λυκείου έχασε τη ζωή του όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή επιτόπου με την τραγική είδηση να βυθίζει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του. Τώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο και η οποία έγινε αισθητή και στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Στα της κακοκαιρίας τώρα, στο έλεος της οποίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες να αφήνουν πίσω τους πλημμύρες, κατολισθήσεις, ζημιές σε δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε υποδομές. Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για αρκετές περιοχές, ενώ ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες των Δήμων παραμένουν σε επιφυλακή. Η περιφέρεια Κρήτης εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και σήμερα. Στο Μυλοπόταμο, τα Ζωνιανά βρέθηκαν στο επίκεντρο των προβλημάτων, με τεράστιους όγκους νερού να μετατρέπουν δρόμους σε χυμάρους και τη λάσπη μαζί με φερτά υλικά να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές. Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη γύρω από τον ποταμό, καθώς τα τυχώματά του έχουν υποστεί ζημιές σε αρκετά σημεία. Κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ενώ στην επιχείρηση αντιμετώπισης των προβλημάτων συμμετέχουν και μηχανήματα του ελληνικού στρατού. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων ήταν ότι στην περιοχή μέσα σε διάστημα 2 ημερών καταγράφηκε ποσότητα βροχής αντίστοιχη σε περίπου έναν χρόνο. Πολύ δύσκολη και η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου οι μεγάλοι όγκοι νερού προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε πολλές περιπτώσεις, ενώ συνολικά 23 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και οχήματα στην περιοχή. Σοβαρές ζημιές και στο οδικό δίκτυο. Στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρα Σιτίας, τμήματα του δρόμου υπέστησαν σημαντικές καταστροφές, με την κυκλοφορία να διακόπτεται σε σημεία. Κατολισθήσεις και φερτά υλικά δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα την ώρα που συνεργεία επιχειρούσαν για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον Δήμο Αμαρίου, η συνεχής βροχόπτωση επιβάρυνε σημαντικά το έδαφος και το οδικό δίκτυο, ενώ νέα μηνύματα από το 112 εκδόθηκαν για περιοχές του Μυλοποτάμου και του Αμαρίου. Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στον Δήμο Βιάνου, οι σημαντικότερες εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στον Αναποδάρη ποταμό. Στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέες φθορές στο αγροτικό δίκτυο, κατολισθήσεις πρανών και ζημιές σε γεφύρια. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στον Δήμο Μαλεβιζίου, όπου το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων αφορά στην αγροτική οδοπία. Στα Χανιά, οι θυελώδεις άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή προκάλεσαν προβλήματα στην παραλιακή ζώνη. Στο Ενετικό λιμάνι, τα κύματα χτύπησαν καταστήματα και τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ στη Νέα Χώρα παρατηρήθηκαν φαινόμενα αμμοδιάβρωσης. Στο μεταξύ, οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στα Σφακιά και στην περιοχή της Αμαριάς δημιούργησαν προβλήματα και στον Εθνικό Οδρυμό, με εργαζόμενους να χρειάζεται να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Επιχείρηση Διαθαλάσσης χρειάστηκε να στηθεί στην Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια 4 παραθεριστές που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άνδρα, όλοι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για διακόπες. Στο μεταξύ, στην Κρήτη αναμένεται αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, καθώς το νησί μετρά πλέον τις πληγές που άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία. Ο Υφυπουργός θα προεδρεύσει στις 10 το πρωί σε ευρεία σύσκεψη στο νέο διοικητήριο της περιφέρειας.

0: στον Λάκκο με αντικείμενο την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών αλλά και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε περιστατικό σε ξενοδοχείο στον Δαράτσο Χανίων, όπου ένας περίπου 46 χρονών Έλληνας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναπνοή όταν βρέθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου εκεί κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά σοβαρή. Σαφές μήνυμα προς το Λονδίνο για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να εκλειφθεί ως αναγνώριση βρετανικής κυριαρχίας επί των γλυπτών, ούτε επιστροφή του στην Ελλάδα υποκαθεστώς δανεισμού. Η αναφορά έγινε στη Θεσσαλονίκη κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Η συζήτηση έγινε στην παλιά παραλία, στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους, όπου είχαν συγκεντρωθεί καΐκια με μηχανότρατες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αλλιεών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και ειδικότερα την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος MedSafe, μέσω του οποίου μπορεί να καλυφθεί ως και το 70% της αύξησης στη τιμή του πετρελαίου αλλιείας. Αισθητή επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Το ετήσιος δείκτης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% έναντι 3,2% τον Αύγουστο. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με την ενέργεια, καθώς οι αυξημένες τιμές στα ενεργειακά προϊόντα ασκούν εκ νέου σημαντικές πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το κεντρό κόμμα Ενωμένη Λίστα του Πρωθυπουργού Άντρις Κιούλερμπεξ επικρατεί στις βουλευτικές εκλογές στη Λετωνία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το πάνω από 86% των ψήφων. Η παράταξη του Κούλμπερξ συγκεντρώνει 35,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λαϊκιστικού Κόμματος Πρώτα η Λετωνία, που ακολουθεί με 13,3%. Στα αθλητικά τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Γερμανία στην Τούμπα, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Στους αγώνες που έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική της Basket League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-92 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας τις Καταλούντια με 18-4 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Μετά τα μάτς της Τρίτης Εθνικής, λόγω κακοκαιρίας, αναβλήθηκαν όλα τα χθεσινά μάτς των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ. Λόγω κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για σήμερα στις 5 το απόγευμα στα 2 αωράκια η αναμέτρηση αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα για σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και τα ορεινά τμήματα του νησιού. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και πρόσκυρα το πρωί έως 7, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. τώρα στη Ραβένα.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην επόμενη μέρα περνά πλέον η Κρήτη μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ζημιές σε πολλές περιοχές του νησιού να είναι ανυπολόγιστες. Ζωνιανά, Μυλοπόταμος και Ιεράπετρα βρέθηκαν στο επίκεντρο με πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένους δρόμους, υποδομές και μεγάλες απώλειες στις καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος πλημμύρισε με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών να έχουν καλυφθεί από τα νερά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τώρα αρχίζει η δύσκολη μάχη της καταγραφής των ζημιών, της αποκατάστασης

0: και των αποζημιώσεων για τους πληγέντες. Στην Κρήτη αύριο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα γίνει το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης. Νέο θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Νεκρός ένας 32χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται. Τραγωδία χθες το μεσημέρι και στη Χερσόνησο, όπου 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του επίσης σε τροχαίο δυστύχημα. Στο νοσοκομείο Χανίων, 46χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του αλλά με αναπνοή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Δαράτσο, χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς τη Βρετανία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να υπονοούν αναγνώριση βρετανικής κυριαρχίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με αλλιείς και ζήτησε την ενεργοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ώστε να καλυφθεί έως και το 70% της αύξησης στο κόστος του πετρελαίου κίνησης για την αλλιεία. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

προστασίεσον τιμίον εν ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίεσον τιμίον δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων, ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίνου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών,

Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιεροβαρτίων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κοζουμάτου Έτολου, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εντινίσσοτάφτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ικιμπιάνης, των Αγίστρων Σιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών,

μαρτυρίου ένισας και ειδόλων τη σκοτώμενα μάκα, διό εν Παρισία Χριστό πρέπει.

αδελφοί, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, ο Σπύρον επευλογίας, επευλογίας και θερήσει, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία,

γέννησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πήρονται και άρθουν εις βρόσιν, χορηγήσε και πληρώνει.

ημί χάρη σωστή και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν

0: Los ciros en Sofía proscomen.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί μοντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπνευόμενον, τον Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα διά των βουρφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν ομολογώ.

όνειμά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και αγάπης προσέλθεται.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 10 στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ανάχωμα σύμφωνα με τις αρχές. Τραγωδία και στη Χερσόνησο, που χθες το μεσημέρι έχασε τη ζωή του ένας 16χρονος μαθητής. Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία, με τις αρχές να περνούν πλέον στη φάση της καταγραφής των ζημιών. Μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί σε δρόμους, υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Αύριο στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων. 4 περιστατικά με συνολικά 174 μετανάστες καταγράφηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μόνο φέτος το Σεπτέμβριο υπήρξαν 78 περιστατικά, με περισσότερους από 3.500 μετανάστες, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Στο νοσοκομείο Χανίων, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται 46χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Δαράτσο. Πλήρη και τεκμηριωμένη καταγραφή των ζημιών στον Δήμο Ηρακλείου ζητά ο Μιχάλης Καραμαλάκης από τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, εν ώψη της αυριανής σύσκεψης στην περιφέρεια με τον Υφυπουργό. Αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη προβλέπεται για φέτος το Σεπτέμβριο στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 11.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Οκτώβριο στη Ραβέ.

0: μήνα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Radio Crete 101,5.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
0: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε φάση υποχώρησης βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Κρήτη, αφήνοντας πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ξεκινά να αποκαλύπτεται το μέγεθος των προβλημάτων, ενώ σταδιακά αρχίζουν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών. Μεγάλες καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να παραμένει πλημμυρισμένος και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος νέα συνάντηση σήμερα το απόγευμα για τις ζημιές στις καλλιέργειες. Στο κουτσουνάρι της Ιεράπετρας οι πυροσβεστικές αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες στον απεγκλωβισμό συνολικά 22 ατόμων. Τεράστιες ποσότητες νερού συνεχίζουν να κατεβαίνουν από το οροπέδιο και να καταλήγουν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, στο Λασίθι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Σιτίας από τα Φέρμα έως τον Κουτσουρά. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη Γαλήνη Ιεράπετρας και στις Λιθίνες Σιτίας λόγω κατολιστήσεων, ενώ στο Ρέθυμνο κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός από Αφρατές προς Πλατανιά στον Δήμο Αμαρίου. Σύσκεψη με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στη Λότζια, με αντικείμενο την καταγραφή και τεκμηρίωση των τεκμηρίων των ζημιών από την κακοκαιρία στον Δήμο Ηρακλείου. Στα 78 έφτασαν τα περιστατικά μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια της Κρήτης μόνο το Σεπτέμβριο, με συνολικά 3.560 ανθρώπους να έχουν φτάσει στο νησί. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία στη Τούμπα, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου στο Nations League. Στους αγώνες που έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική της Basket League είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. Μετά τα μάτς της Τρίτης Εθνικής, λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκαν και όλα τα χθεσινά μάτς των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ. Λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για σήμερα στις 5 το απόγευμα στα 2 αωράκια η αναμέτρηση αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ.

0: Αρχικά νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και τα ορεινά του νησιού. Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, με τις καιρικές συνθήκες να παρουσιάζουν βελτίωση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά κινδύνευσε νωρίτερα ένας άνδρας στην περιοχή Καθαράδες στην Ιερά Πέτρα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα ορμητικά νερά που είχαν συγκεντρωθεί μετά την έντονη βροχόπτωση. Ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από το νερό με κατοίκους της περιοχής να παρεμβαίνουν άμεσα και να καταφέρνουν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη, με τον οποίο επικοινώνησε νωρίτερα το Ράδιο Κρήτη, η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από χθες. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές και σε αρκετά σημεία έχει κοπεί στη μέση, ενώ όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, οι διασώσεις ανθρώπων είναι πλέον συχνό φαινόμενο. Στο μεταξύ, μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί σε δρόμους, υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε Ζωνιανά και Οροπέδιο Λασιθίου. Αύριο στην περιφέρεια Κρήτης, ευρεία σύσκεψη, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την αποκατάσταση και την στήριξη των πληγέντων. 4 περιστατικά με συνολικά 174 μετανάστες καταγράφηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μόνο φέτος το Σεπτέμβριο υπήρξαν 78 περιστατικά με 3.560 μετανάστες. Στο νοσοκομείο Χανίων σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 46χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ανέστητος σε πισίνα ξενοδοχείου στο Δαράτσο. Πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια επιδιώκει η Αθήνα εν ώψη των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin στο Λουξεμβούργο. Αλλαγές έρχονται και για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή, προβλέπεται για φέτος έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο όριο της 5.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
3: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
3: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
4: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γονάτισε την Κρήτη κακοκαιρία εν μέσω τουριστικής σεζόν, με τους κατοίκους του νησιού να έρχονται αντιμέτωποι με ανυπολόγιστες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο επίκεντρο των καταστροφών ο Μυλοπόταμος και η Ιεράπετρα. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ξεκινά να αποκαλύπτεται το μέγεθος των προβλημάτων, ενώ σταδιακά αρχίζουν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών. Μεγάλες καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να παραμένει πλημμυρισμένος και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών να έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος νέα συνάντηση σήμερα για τις ζημιές στις καλλιεργίες. Στην Κρήτη αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο στον απόϊχο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ραδιοκρήτη, επικεφαλής θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και στις 10 το πρωί θα γίνει ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά αύριο και μεθαύριο τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μυλοποτάμου λόγω των σοβαρών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του κόμματος θα βρεθεί παράλληλα στον Μυλοπόταμο, που επίσης επλήγει από την κακοκαιρία. Σόκαλα και βαρύ πένθος από τις δύο νέες τραγωδίες στην άσφαλτο, με θύματα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο. Νεκρή σε τροχεία 32χρονο στον Άγιο Βλάση και 16χρονο στη Χερσόνησο. Αλλάζουν από 1η Ιανουαρίου του 2027 οι προδιαγραφές για το φαρμακείο πρώτων βοηθειών που πρέπει να διαθέτουν τα αυτοκίνητα. Το περιεχόμενο του kit και η σήμανση των υλικών θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες πλέον απαιτήσεις. Καταρακτώδεις βροχές πλήττουν την Ανατολική Ισπανία και έχουν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου, την ώρα που η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Αναλυτικά οι ειδήσεις από το ράδιο Κρήτη στις 2.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη

0: Noan Lines. Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Τις μεγάλες πληγές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία καλείται πλέον να μετρήσει η Κρήτη, καθώς τα νερά υποχωρούν και στις πληγήσες περιοχές ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Δρόμοι και υποδομές έχουν

υποστεί σοβαρότατες καταστροφές, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες για αγρότες και κτηνοτρόφους, με καλλιέργειες, αμπέλια και ζωικό κεφάλαιο να έχουν πληγεί. Στα Ζωνιανά, περίπου 40 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ χωρίς νερό παραμένουν Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα, όπου περίπου 2.500 κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Στον Προφητηλία, οι ζημιές στην αγροτική οδοποία, στις καλλιέργειες και στις υποδομές παραγωγών είναι μεγάλες, ενώ σοβαρό πλήγμα έχει δεχθεί και η αμπελουργική δραστηριότητα. Προβλήματα καταγράφηκαν και στις Γούβες, όπου τα νερά παρέσυραν οχήματα μέχρι τη θάλασσα. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίστηκαν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Η ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με την κυκλοφορία να παραμένει διακεκομένη σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας Ιτία στην περιοχή των Φερμών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη, με τον οποίο επικοινώνησε το Ραδιοκρήτη, η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από χθες. Στο μεταξύ, σοβαρά κινδύνευσε ένας ηλικιωμένος στις Καθαράδες σήμερα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα ορμητικά νερά που είχαν συγκεντρωθεί μετά την έντονη βροχή. Παρασύρθηκε από το νερό, με κατοίκους της περιοχής να παρεμβαίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια. Επίσης, λόγω της εισόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείας στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι. Βαριές πληγές όμως αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη και στο Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, όπου ζημιές έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία, η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές σημειώθηκαν στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρχο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ροδιά και Αχλάδα. Στο μεταξύ, κρίσιμη σύσκεψη για την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας στην Κρήτη πραγματοποιείται αύριο στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης στον Λάκκο, με το κυβερνητικό κλιμάκιο να έρχεται στο νησί για την πρώτη συνολική αποτίμηση των μεγάλων καταστροφών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην σύσκεψη αυτή που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, αναμένεται να συμμετάσχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Παρόντες στη σύσκεψη θα είναι ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, με το βάρος να πέφτει στην καταγραφή των ζημιών και κυρίως στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής για την αποκατάσταση των υποδομών. Μια συνάντηση πραγματοποιούν σήμερα στις 5 το απόγευμα οι αγρότες του οροπεδίου Λασιθίου μετά την έκτακτη συνεδρίαση που έγινε χθες στον απόϊχο των μεγάλων καταστροφών από την κακοκαιρία. Τεράστιες ποσότητες νερού εξακολουθούν στο μεταξύ να κατεβαίνουν από το οροπέδιο Λασιθίου και να καταλήγουν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου να έχει μετατραπεί πλέον σε μια απέραντη λίμνη. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και την Τρίτη τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου και στα Ζωνιανά, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Δύο θανατηφόρα τροχεία δυστυχήματα σε λίγες ώρες χθες στο Ηράκλειο, με θύματα έναν 32χρονο και έναν 16χρονο. Το πιο πρόσφατο έγινε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην είσοδο του Αγίου Βλάση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα που οδηγούσε ένας 32χρονος προσέκρουσε σε ανάχωμα και ανετράπη. Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Χερσονήσου, 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, με 4 περιστατικά και συνολικά 174 ανθρώπους να καταγράφονται μέσα σε ένα 24ωρο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν στον Λέντα και στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, με το λιμενικό, την αστυνομία και το Frontex να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.
Οι τελευταίες αφίξεις έρχονται να προσθεθούν σε έναν ήδη αυξημένο αριθμό περιστατικών, καθώς μόνο το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 78 περιστατικά με 3.560 μετανάστες έναντι 38 περιστατικών.

0: περιστατικών και 1.891 ανθρώπων πέρσι το Σεπτέμβριο. Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα αυτοκίνητο που κινούνταν στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Φόδελε. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει, με τον οδηγό, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, να είναι καλά στην υγεία του. Επιτόπου βρέθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις περιοχές που υπέστησαν ζημιές. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές του Ροπηδίου Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κλιμάκιο του κόμματος θα βρίσκεται στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου επίσης επλήγει από την κακοκαιρία. Πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναζητά η Αθήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο την ερχόμενη εβδομάδα. Η χώρα μας ζητά μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί μέρος των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκαλεί η άνοδος των τιμών για στοχευμένες παρεμβάσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται κοντά στα 950 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός σύνορων τώρα, δύο άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα την ζωή τους και ένας ακόμα αγνοείται στην Καταλωνία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που πλήττουν την Ισπανία. Στην Τορντέρα, βόρεια της Βαρκελόνης, ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τείχος πάνω του, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στο Μοντορνές δε Ελβαγές, όπου εντοπίστηκε σε πλημμυρισμένο γκαράζ. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για έναν αγνοούμενο στην Πινέδα Ντεμάρ, ενώ οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε σπίτια, δρόμους και μέσα μεταφοράς. Κλιμακώνεται η ένταση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε στρατιωτικούς και αμυντικούς στόχους στο Κίεβο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, την ώρα που οι προσπάθειες για διπλωματική λύση φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, προειδοποίησε ότι αν υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, η απάντηση του Ιράν θα είναι ισχυρότερη από πριν. Παράλληλα, απέρριψε και το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η λύση μπορεί να δοθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Γερμανία στην Τούμπα, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στα 2 αωράκια τον Γλαύκο Έσπερο για την πρεμιέρα της Elite League του μπάσκετ. Θα κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο στην Κρήτη, μετά και τα έντονα φαινόμενα που προκάλεσαν καταστροφές άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και νότια του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι ασθενέστεροι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 18 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299.

0: 1,99 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x1,20 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολοκλήρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
4: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
5: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
4: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
5: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανοιχτές είναι οι πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς τα νερά υποχωρούν και αρχίζει τώρα η καταγραφή των ζημιών. Μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε δρόμους και υποδομές, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στις 10 αύριο το πρωί πραγματοποιείται στην περιφέρεια Κρήτης η κρίσιμη σύσκεψη για την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας. Αναμένεται να λάβουν μέρος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Γιάννης Ανδριανός και ο Πέτρος Καμπούρης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αποτίμηση των ζημιών και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων. Δύο θανατηφόρα τροχιά μέσα σε λίγες ώρες χθες στο Ηράκλειο. Στη Χερσόνησο, ο 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ λίγες ώρες αργότερα στον Άγιο Βλάση σκοτώθηκε ένας 32χρονος όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε ανάχωμα και ανετράπη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 4 περιστατικά με συνολικά 174 λαθρομετανάστες στο Λέντα και τη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Μόνο το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 78 περιστατικά και 3.560 άτομα έναντι 38 περιστατικών.

0: 1.891 ανθρώπων τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στις 5 το απόγευμα συναντώνται εκ νέου οι αγρότες του οροπεδίου Λασιθίου μετά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση. Έχουν κληθεί εκπρόσωποι της πολιτείας, της περιφέρειας, του Δήμου του ΕΛΓΑ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης καθώς και βουλευτές του νομού. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο αλλά και την Τρίτη τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Κουλού Κονά του Δήμου Μυλοποτάμου λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην περιοχή του Γεροποτάμου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ραδιο Κρήτη στις 4.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη αναμένεται αύριο το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμοδίων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας. Σημειώνεται ότι στα Ζώνιανα περίπου 40 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ χωρίς νερό παραμένουν. Ζώνιανα, Λιβάδια και Κράνα, με περίπου 2.500 κατοίκους, να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Μεγάλες ζημιές καταγράφονται και στον Προφήτηλία, κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια. Προβλήματα από τις πλημμύρες υπάρχουν και στις Γούβες, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα ως τη θάλασσα. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. ΝΟΕ 112 εστάλει λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί στους κατοίκους της Ιεράπετρας. Παραμένει κλειστό τμήμα της επαργιακής οδού Ιεράπετρα Σιτίας, ενώ ο δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από χθες. Στις Καθαράδες, 72χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κινδύνευσε πριν τον απομακρύνουν κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, ζητήθηκε η απομάκρυνση 47 ανθρώπων από καταλήμματα και ξενοδοχεία σε φέρμα και κουτσουνάρι. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αυτοκίνητο που εκινείται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Φόδελη. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός βρέθηκε καλά στην υγεία του. Από την 1η Ιανουαρίου αλλάζουν οι προδιαγραφές για τα φαρμακεία πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων. Οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν το περιεχόμενο και τη σήμανση των υλικών που ήδη διαθέτουν. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών στην Κρήτη. Με τα νόγια να έχουν πλημμυρίσει και τους δρόμους, τα ζωνιανά να έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστες διαδρομές. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερως στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν τα τελευταία 24 ώρα σε ασφαλή σημεία, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές στις υποδομές των περιοχών που επλήγησαν. Αύριο Δευτέρα αναμένεται στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι ανάγκες για την αποκατάσταση των υποδομών. Με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου, Δευτέρα και Τρίτη θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών. Στη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του, σημειώνοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, αναφέρεται στα μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια, με στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο οροπέδιο Λασιθίου θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί και το Δήμο Μυλοποτάμου που επλήγει από την κακοκαιρία. Σοκ και βαρύ πένθος από τις δύο νέες τραγωδίες στην άσφαλτο, με θύματα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο. Νεκρή σε τροχέα είναι ένας 32χρονος στον Άγιο Βλάση και ένας 16χρονος στη Χερσόνησο. Σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού έχει επεκταθεί το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από νότιο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και τις τελευταίες ημέρες να σημειώνονται σοβαρά επεισόδια. Σημαντική ύφεση και σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη αύριο Δευτέρα, μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν, ωστόσο θα διατηρηθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους θα σημειώσει αισθητή εξασθένηση σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν περαιτέρω. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστοι τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες θα πέσει γύρω στους 16 με 19 βαθμούς. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία. Το νησί μετρά πληγές με εικόνες βιβλικής καταστροφής και ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέρχειες και υποδομές. Εξαιτίας των προβλημάτων κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μυλοποτάμου. Αγωνία παραμένει για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αβαμαριάς, ενώ μήνυμα από το 112 εκδόθηκε για περιορισμό μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας το πρωί, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Νέες αυξήσεις αναμένονται στα γαλακτοκομικά, οι οποίες θα επηρεάσουν και τη φέτα, με αναμενόμενη αύξηση το 7% περίπου σε 100 προϊόντα. Οι πίες προέρχονται από την ενέργεια, τα σιτηρά και η έλλειψη πρώτης ύλης, παράγοντες που στοιχιώνουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι κυβερνητικές προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών δεν φαίνεται να υπαρκούν και να αναχαιτήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις. Στο νοσοκομείο Χανίων σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 46χρονος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Δαράτσο. Πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια επιδιώκει η Αθήνα εν όψη των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο. Έως και 5 ευκαιρίες για να μειώσουν ακόμα και στο μισό τα πρόστιμα από φορολογικό έλεγχο έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον αποδεχθούν την κύρια οφειλή μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η διαδικασία. Εκαθαριστική επιχείρηση καταβλισμό μεταναστών σε ακτή της Θέουτα πραγματοποίησε σήμερα η Ισπανική Αστυνομία, όπως ανακοίνωσε η Μαδρίτη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω!
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε επί 5 μέρες την Κρήτη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, με συνεργεία των Δήμων και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας να επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές. Ήδη ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Κρίσιμη σύσκεψη για την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας στην Κρήτη πραγματοποιείται αύριο στην περιφέρεια, με το κυβερνητικό κλιμάκιο να έρχεται στο νησί για την πρώτη συνολική αποτίμηση των μεγάλων καταστροφών. Μια αλλαγή στην εμφάνιση των στρατιωτικών ιερέων φέρνει ξανά τα διακριτικά του βαθμού του στο Ράσο, κάνοντας ορατή και τη στρατιωτική του ιδιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατος κανονισμός επιτρέπει πλέον στους στρατιωτικούς ιερείς να φέρουν τα διακριτικά αξιωματικού στο γιακά του Ράσου τους. Σεισμικό μπαράζ στην Νότια Τουρκία, 3 δονήσεις έως 5,2 ρίχτερ ξύπνησαν μνήμες το 2023. Σημαντική ύφεση και σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη αύριο, μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, τα φαινόμενα υποχωρούν, ωστόσο θα διατηρηθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών σποραδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο.

0: έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτοψία ξεκινούν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν σφοδρά από την κακοκαιρία. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες βυθίζοντας στη λάσπη, σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Η επέλαση της κακοκαιρίας ήταν καταστροφική σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να απεγκλωβίσει 100

0: ένα ανθρώπου σε ασφαλή σημεία. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φράγκι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. 2 θανατηφόρα τροχιά μέσα σε λίγες ώρες χθες στο Ηράκλειο. Στη Χερσόνησο, 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ λίγες ώρες αργότερα στον Άγιο Βλάση σκοτώθηκε ένας 32χρονος όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε ανάχωμα και ανετράπη. Συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 4 περιστατικά με συνολικά 174 μετανάστες στο Λέντα και τη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω!
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι! Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου!
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνηθίσα ακόμα.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη αναμένεται αύριο το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμοδίων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας. Το αποτύπωμα που αφήνει η κακοκαιρία είναι βαρύ, με πλημμυρισμένες εκτάσεις, σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές και μεγάλες απώλειες στην αγροτική παραγωγή, ενώ 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς και περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά για να ξεκινήσει με ασφάλεια η επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Ήδη ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 6 Οκτωβρίου. Επίσης, κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Άγιο Ιωάννη και Μακρύ Γιαλό Ιερά Πετράς. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Μέσα σε 24ωρο κατεγράφησαν 4 περιστατικά με συνολικά 174 λάθρομετανάστες στο Λέντα και στους Καλούς Λιμένες. Στις Φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι αυτοκίνητο που εκινήτως στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς Ηράκλειο στο ύψος του Φόδελε. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο όχημα ενώ βρισκόταν εν κινήσει, με τον οδηγό να είναι καλά στην υγεία του. Σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού έχει επεκταθεί το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από νότιο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και τις τελευταίες ημέρες να σημειώνονται σοβαρά επεισόδια. Η αθλητική σας ενημέρωση αμέσως τώρα. Θα στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ και καλησπέρα στους φίλους ακροτές του Ράδιο Κρήτη. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την ομάδα της Γερμανίας στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι που, αν η εθνική μας πάρει θετικό αποτέλεσμα, θα έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί στους 8 του Nation League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε 4 αλλαγές στην 11η σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία. Διατήρησε βέβαια την αμυντική γραμμή με τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Βγήκε πέρα στην άμυνα δεξιά ο Σάλια, αριστερά ο Τσιμίκας, ο Μαυροπάνος και Ρέτσος είναι οι δύο παίχτες στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή και στον άξονα βρίσκονται ο Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη, ο Κιζηρίδης και ο Μασούρας είναι νέα πρόσωπα, και στην επίθεση ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα και στο μπάσκετ, με νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Basket League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΟΑΚΑ 103-74 τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε την Κηφόρα Θεσσαλονίκη επικρατώντας στο Ηρακλή με 78-68. Στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε σήμερα στα δύο αράκια με 89-77 τον Γλάφκο Έσπερο. Στα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα, στην National League 2, ήττες για Όφη και η Ρόδο εκτός έδρας. Ο Όφη ιτήθηκε από την Αναγέννηση Πετραλώνων με σκόρ 93-81. Ο Ηρόδοτος γνώρισε την ήττα στη Νέα Σμύρνη από τον Ίκαρο με 90-86. Αντίθετα, το Ρέθινο επικράτησε της Τραπετσόνας με 73-71. Στην Α2 του μπάσκετ, ο Ανδρουγιάς ιτήθηκε σήμερα στο Λίντο στην πρεμιέρα του προαθλήματος από την Άμυλα Περιστερίου με 72-66. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και την βροχή, μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Μαραθώνιος Κρήτης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αρκαλοχώρι. Η βροχή δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει τον ενθουσιασμό των συμμετοχόντων, με τους δρομείς να γεμίζουν την διοργάνωση με την παρουσία τους. Μάλιστα, είχαμε και ρεκόρ διαδρομής στα 21 χιλιόμετρα από τον Μαροκινό τον Αμπτελχαμίντ, ο οποίος έκανε χρόνο μία ώρα 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πρώτη ήταν για τον Πανιόνιο, ο οποίος ιτήθηκε στον Πύργο από την, στην Πάτρα από τον Πύργο με 2-0. Στο άλλο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτας 2-0. Και να ολοκληρώσουμε με τα αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Αγώνες έγιναν μόνο σήμερα, οι χθεσινοί αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Στην Α1 είχαμε Τίλισσος ΠΑΟΚ Κουρσόνο 0-3, Ζάρος Μοχός 2-1, ΑΕΚ Όφα Αρκαλοχωρίου 2-2, Ανθεστίων ΠΟΑ Β 1-0. Στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, ο ΦΑΜ Κεραυνός 4-0, Αγία Βαρβάρα Φεστός 3-1. Στη δεύτερη κατηγορία, Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου Εργοτήλης Β 1-3, Snakes Ατρόμητος 1-0, Δόξα Γαλλιάς ΠΟΗ 2-1. Και στον δεύτερο όμιλο, Διλινά Δόξα Ηρακλείου 2-2 και Ερμής Αταλένιου Ηρακλής Επιδητού 1-1. Έβα.
3: Κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ο οποίος αναμένεται

0: πρόκειται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Μη με φορτώνεις με ενοχές. Μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11.

0: Radio Crete 101,5.
1: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνος μου.

0: πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.